0: Απόψε με Ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisetsa Slam Fashion 2.
2: Yeah. 360 Radio.